αντέχεις να μ' αφήσεις με έναν άλλον αν θα πας εσύ ποτέ. Και μου είπες αν το κάνω, να το ξέρεις θα πεθάνω, δεν θα αφήσω να χαθείς εσύ.

0: Ταμιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: Γεια
0: ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αδειόπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

Κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Πάρα το αλλιώς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μοιραγή ραδιοφωνία 103,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς?

0: σε.
1: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
1: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και το ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
1: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
1: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: Γεια
0: ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αδιώπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαταράει η καρδιά μου να μου δω στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθεμα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρδουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψισταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Άννα Βύση και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9.

0: 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 9.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν, ήρθε ο καιρός

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου τα στυνεύει. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθενα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 9:30.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταρά η καρδιά μου να μου δω στην έβεια. Με τη μαγαπή μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό.

0: επαγγελματικό γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center στο Αλιβέη. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 10.

κάτι λίγη και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν

0: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 10 του Ιούνιου. Πότε ξεκίνησε ο Ιούνιος, πότε φτάσαμε και 10. Μπράβο μας.
1: Τελειώσει.
0: Μπράβο μας. Άστο να τελειώσει τώρα, γιατί οι μήνες. Αν και να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που σωστά πράττουν και πάνε διακοπές νωρίς. Κάνουν τη σωστή την κουβέντα. Αλλά για εμάς που περιμένουμε τις διακοπές μας πολύ πιο μετά, λέμε να περάσει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί σκέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές θα είναι και τον Αύγουστο, σου λέω εγώ, στις πόλεις τους και θα είναι σαν διακοπές. Γιατί θα αδειάσουν οι πόλεις οι μεγάλες.
0: Η ζέστη είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη.
0: Να μου πεις. Είμαι εδώ για να σε ακούσω.
1: Όπως και να το κάνεις, μια θάλασσα, μια ώρα, δύο ώρες θα τη βρεις. Μια λίμνη, κάτι.
0: Δύο ώρες, εντάξει, δεν είναι και δίπλα. Δύο ώρες θα το πεις ότι είναι και κοντά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που για σένα καλύπτει όλες τις ανάγκες σου στις καλύτερες τιμές. Μία μάσκα του που είναι ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχεις. Δηλαδή, πας σε ένα κατάστημα και λες, παιδιά, μία μάσκα παρακαλώ. Και να δεις το φως σου που λένε. Κατάλαβες. Γιατί εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει οικονομία. Προσβάσιμο σε όλους ο Μασούτης. Αυτονόητο θα έπρεπε να ήταν. Δυστυχώς δεν είναι. Στο Μασούτη όμως είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάς ότι μπορείς να κάνεις και ανακύκλωση σε μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες και χαρτί.
1: Mm-hmm.
0: Σε κάθε κατάστημα, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ το Μασούτη το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Λένα Ζευγαρά. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, ολοκαίνω για το τραγούδι. Εδώ είμαστε.
1: Φίλοι.

0: Πάνω σκιά όμως ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω ένα σωρό κόσμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο, νομίζω. Η αλήθεια είναι σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Λέγαμε και το ξεκινήσαμε.
0: Να πεις ό,τι θες. Ναι. Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Είμαστε εδώ για να σε αφουγκραστούμε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εκπομπή σήμερα δεν έχει καμία
0: συνοχή.
1: Όχι, τίποτα. Μηδέν.
0: Είμαστε στα μέσα όμως της εβδομάδας.
1: Αυτό είναι
0: οπότε,
1: το πρόβλημα, μάλλον.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είμαστε στην αρχή ενός ανάδρομου.
1: Ναι, είμαστε μέσω πανελληνίων. Επίσης, να πούμε. Ναι. Τα παιδάκια τα πηγαίνουν, σηκώνονται, πάνε, δίνουν τις εξετάσεις.
0: Υπήρξαμε κι εμείς βέβαια εκεί, οπότε τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Υπήρξαμε. Εν τω μεταξύ, πλέον έχω χάσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουν πανελλαδικές. Ενώ ότι είναι ακριβώς όπως δίναμε κι εμείς. Α, τέσσερα.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε έξι. Και ένα.
0: Κατεύθυνσης. Όχι, ένα. Εγώ, ας πούμε, έδωσα αρχές οικονομικής θεωρίας γιατί πέρασε οικονομικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλοι, ας πούμε, δίνουν γλώσσα. Δηλαδή, αγγλικά.
1: Ειδικό μάθημα το λέγαμε εμείς. Εγώ είχα δώσει αγγλικά.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι που δίνανε 14 κάποια περίοδο.
1: Το θυμάμαι.
0: Οι οποίοι δηλαδή αυτοί πραγματικά ήρωες.
1: Ή κάτσε καλά Γεράσιμη.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θυμάμαι αυτό.
0: Ήρωες οι άνθρωποι, συγχαρητήρια. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, Στέλλα Καλή. Και η οποία έγινε χαμό στο χάραμα, είδα.
1: Βεβαίως.
0: Θα πούμε μετά.

0: Σαφάρι κάνει η Ελληνίδου στα trends. Που μπήκε μέχρι και στο παγκόσμιο trends. Εκατοστή θέση, νομίζω, μπήκε στο παγκόσμιο YouTube trends.
1: Και είπε και την ιστορία του Σαφάρι. Δεν ξέρω αν το είδε. Είπε την ιστορία του Σαφάρι στο TikTok, νομίζω. Ανέβασε ένα TikTok και είπε πώς ήταν το 13ο τραγούδι στο δίσκο τη.
0: Όχι, ήταν. Άκου, θα σου την πω εγώ που την ξέρω.
1: Ναι, επίσης. Κάτσε να δω αν συμπίπτουν ιστορία σας. Για ξεκίνα.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος, φέρνει το Σαφάρι. Αυτό. Και επειδή δεν είχε χρόνο για να βρει στίχο, κάθεται και το γράφει μόνη της το στίχο.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, μαζί με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Λοιπόν, και λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο δίσκο. Το οποίο εντωμεταξύ, επειδή το έχει γράψει ένας Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Η ήχη, όλα αυτά είναι με το στόμα ήχη, δεν είναι όργανα.
1: Έλα.
0: Είναι ήχη ένρινη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το στόμα του δημιουργεί αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, κάποια όργανα που και καλά νομίζεις είναι στόμα.
1: Που υπάρχει μέσα στο τραγούδι.
0: Όλο αυτό το ντουμ που ξεκινάει όλα αυτά είναι στόμα.
1: Εγώ αυτό που είπε, αυτό που έλεγε η Ρία είναι ότι ήταν για το μαγαζί, μάλλον από το σπίτι της στο μαγαζί πήγαινε την ημέρα που πήρε το τραγούδι, που ήταν τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος όντως. Πήγαινε λέει από το μαγαζί στο σπίτι, όχι από το σπίτι στο μαγαζί.
0: Και λέει, μου στέλνει πήγε το... και πίσω ο δίσκος.
1: Ναι, μου στέλνει λέει, πίσω το... Μου στέλνει το τραγούδι και το άκουσα λέει 40 φορές. Κατέβηκα, το άκουγα πάλι, το ξανάκουγα πάλι στην επιστροφή και λέει δεν πίστευα πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε έπρεπε κάτι να συμβεί για να μπει μέσα σε αυτό το δίσκο. Και τελικά είδες τι έκανε.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα love to hate. Δηλαδή.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάθονται και το κρίνουνε, αλλά όλοι το τραγουδάνε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος.
4: Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850,
2: 698 166 32 62.
3: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
5: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 10:30.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, η Ελένη Williams είναι απέναντί μου. Μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε για μουσικές και μιλάμε πάνω απ' όλα για ένα καλοκαίρι που έρχεται και προσπαθούμε να δούμε λίγο τα σχέδιά μας.
1: Εμείς να δούμε τα σχέδιά μας.
0: Γενικότερα.
1: Εμείς παραγγείλουμε τη σχέδια να έχουμε. Στην παράγκα.
0: Για την παράγκα.
1: Για την παράγκα, Παναγιώτη. Εμείς γι' αυτό στην παράγκα θα
0: πάμε. Εντάξει, ντροπή. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: TikTok, παιδιά.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί γίνεται η ωραία αλληλεπίδραση. Η Ηλίας Ρωτός έρχεται λάθος.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, βγαίνει και το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα νησιώτικα.
1: Ναι, έχουμε τώρα και το χαμός γίνεται με τα νησιώτικα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι έτσι από την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία που έχεις.
0: Ναι, τη μικρή.
1: Στον χώρο της δισκογραφίας. Mm. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα με τα νησιώτικα είναι μια φουσκίτσα που θα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Τα νησιώτικα έχουν τώρα το καλοκαίρι, δεν είναι το χειμώνα.
1: Όχι, αλλά το Γλέντι, ας πούμε, είχε κάνει χαμό το χειμώνα. Να θυμάσαι.
0: Δεν είναι το χειμώνα, το καλοκαίρι είχε κάνει το χαμό. Απλά έμεινε από το τόσο έμεινε. Μαζικό. Άκου, θα σου πω κάτι. Τα νησιώτικα πάντα. Είναι ένας ευχάριστος ήχος γιατί συνδέεις όμορφες σου στιγμές ανέμελες με αυτόν τον ήχο. Οπότε πάντα είναι ένας αλέγκρος ήχος που σου κάνει καλά. Εν τω μεταξύ, σκεφτείς και τους νησιώτες που είναι κούκλοι, που είναι εφητένεις.
1: Δίνει τον εαυτό του, παιδιά. Ως αμοριανός βαζίνει τον εαυτό του. Έχει σηκωθεί, έχει ορθώσει το ανάστημά του.
0: Φυσικά.
1: Κούκλοι, εφητένεις. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό
1: με γαλάζια
0: μάτια. Οπότε λες, όλο είναι θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Όλο είναι θετικό. Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω.
2: Πες μου

0: Και ξαφνικά αν θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Βεβαίως.
0: Και την καρμπή υποσυνείδητο, μια πολύ ωραία διασκευή. Και έρχονται και άλλες και πολύ ωραίες διασκευές.
1: Στο είπα
0: κιόλας, κάναμε και ακρόαση όλο αυτό.
1: Με την Κέτη Καρμπή.
0: Ποιο?
1: Με την Κέτη Καρμπή για τις διασκευές, λες.
0: Ναι.
1: Πότε βγαίνει αυτό?
0: Αυτό νομίζω τώρα θα γυριστούν το κλιπ. Θα γυριστούν όλα τα τραγούδια βίντεο κλιπ.
1: Όντως.
0: Ναι, οπότε. Κάνει
1: σοβαρή
0: δουλειά.
1: Τα κάνει όλα βίντεο κλιπ.
0: Όλα.
1: Μπράβο στην Κέτη Καρμπή. Χαρά στο κουράγιο τη.
0: Και χαρά στου ανθρώπου που τα πληρώνουν, μην νομίζει.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά
0: είναι 12.
1: 12 τραγούδια.
0: 10 ή 12 τραγούδια.
1: 10 βίντεο κλιπ, αυτό σημαίνει σίγουρα. Μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σωστό.
1: Ναι. Όπως θα έπρεπε να είναι, Παναγιώτη μου.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε.

0: τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
0: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουμε άλλη μια ώριτσα μπροστά μας.
1: Την έχουμε την άλλη μια ώριτσα. Από την προηγούμενη ώρα που έχουμε βγει στον αέρα, σκέφτομαι κάτι που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Έχει κολλήσει το κεφάλι μου και σε κοιτάω σαν χάνος. Γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό που θέλω να σου πω.
0: Εγώ
1: σε
0: θέλω
1: κάθε
0: να σου
1: περίπτωση.
0: Πω ότι ένας μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Θα πάμε σε αυτό που το θυμάμαι πάντα τουλάχιστον. Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, παιδιά. Ένας μασούτης είναι πάντα δίπλα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και οι κουπίτσες μας που είναι daily course.
1: Σε ανέβασα προχθές. Τι έλεγα, ένας μας είναι δίπλα μας λοιπόν, μια και έλεγες να πάτε να πάρετε και το καφεδάκι
0: 50 σας, χρόνια τώρα.
1: Τον ελληνικό σας, 50 χρόνια και μάλιστα κάθε Σάββατο για τα 50 Σάββατα.
0: Από ένα το προϊόν, Φλεβάρι ξεκινήσει,
1: ακριβώς,
0: πάτωμα.
1: Ένα προϊόν πάτωμα σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή τιμή, προϊόντα τα οποία παιδιά τα χρειάζομαι.
0: Αυτό είναι μεταξύ, είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί 52 εβδομάδες νομίζω έχει ο χρόνος, 56.
1: Θα σε γελάσω, δεν έχω ιδέα
0: ναι.
1: Πόσο εβδομάδες έχει ο χρόνος, αλλά σχεδόν για ένα χρόνο πάντως όντως ισχύει αυτό. Σε άλλα νέα όμως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι επιλέγετε προϊόντα μας στον τόπο από τον τόπο μας Βίλο και σε πλήρης μας ότι και Mr. Grand και αυτό σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση που παίρνετε στο λογαριασμό σας στους 200 πόντους, δηλαδή για την διπλάση πόντ που παίρνετε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται, επιπτώσεις. Εσύ σήμερα προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πας στην αυλία, αλλά πάρ το απόφαση, τρέχα μια Θεσσαλονίκη. Τρέχα λοιπόν εκεί να γίνει ο χαμός.
1: Βεβαίως. Και εμείς γύρισαμε πολύ πολύ. Ερχόμαστε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ελλάδα από Απόν, ένα ολοκληρωμένο τραγούδι από το τελευταίο του δίσκο Ηχογένεια.
1: Ηχογένεια.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily κατά Παύλα Κούς και το Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί γίνεται η δουλειά η σωστή.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και έχει έρθει αυτή η ώρα όπου θα σε πάω πίσω στο κοντινό 2010. Δεν μακρό.
0: Όχι.
1: Τι έχουμε.
0: 16 χρόνια πριν.
1: Μέχρι το κοντινό 2010 λοιπόν θα σε πάω.
0: Ναι.
1: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Με το συνθέτη να είναι ο Βασίλη Καβριλίδης.
0: Mm.
1: Και ο στιχουργός να είναι ο Θάνος Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η συγγνώμη.
0: Η συγγνώμη είναι για σένα.
1: Mm.
0: Άγνωστη λέξη. Λέω πάνω σκιάμος.
1: Αλλά πάνω γιατί.
0: Η συγγνώμη είναι για σένα άγνωστη, νομίζω λέξη. Συνέχισε το, δεν το ξέρω ποιο έχει βγει. Απλά ξέρω το τέτοιο.
1: Αλήθεια. Το κουπλέ ήξερε.
0: Κάμουν για σκότωμα, αγάπη.
1: Επαράταμε. Τελειώσαμε.
0: Πήρε παράταση.
1: Να ξεκινάμε το άρθρο πια. Τι να κάνω.
0: Σφίξα κέλυψη.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Μα πραγματικά η συγγνώμη είπα.
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή, ο Γαβριλίδης και ο Παπα-Νικολάου έχουν γράψει μόνο για τη συγγνώμη.
0: Όχι, απλά σκέφτηκα. Έχουν γράψει είτε στο Ρέμο και μετά λέω όχι. Ο Γαβριλίδης γράφει με το Μωραΐτη για το Ρέμο. Άρα σε αυτό τι γράφει, έχουν γράψει το τρολοκομείο, έχουν γράψει κάτι. Για να δω μήπως είναι κι άμμος.
1: Παιδιά, εγώ έχω τελειώσει.
0: Ανώμαλος ο άνθρωπος.
1: Όχι, αλήθεια, έχω τελειώσει κάποτε. Αυτό ήταν. Φυλάκι.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα, λιώθει αυτό.
1: Έχω παραδώσει.
0: Δηλαδή αυτό που μου κρατάει και μου, τι να κάνω.
1: Ναι, όχι, θα απολυθώ, θα παραιτηθώ. Μια υπόλυση που γράφετε μου κάτι. Τι γίνεται.
0: Γιατί,
1: τι γίνεται,
0: γιατί
1: έτσι,
0: ρε φίλε.
1: Τι, μα, αλήθεια.
0: Τι αλήθεια.
1: Μα είπα η συγγνώμη.
0: Είναι.
1: Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή θα μπορούσε, συγγνώμη, να σου ζητήσω να κλάψω, να προσπαθήσω να πει ότι γράψει. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι άντρας.
1: Θα μπορούσε να είναι. Μη ζητά συγγνώμη. Θα μπορούσε να είναι.
0: Μα δεν ξεκινάει.
1: Συγγνώμη, φταίω για όλα. Δηλαδή κάτι. Τέλο πάντων, δεν είμαι πολύ καλά, παιδιά. Έχω να πα παλμού τώρα. Θέλω να σε ενημερώσω και όλα αυτά.
0: Αδίκω. Γιατί βλέπει, εγώ είμαι και. Πώ το λένε, κάνω και οικονομία χρόνου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ενώ εγώ το πάω. Το πάω τρένο. Για να πει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θέλεις το χρόνο σου μέσα σε αυτή την πορεία των πραγμάτων.
1: Γιατί εγώ γενικά θέλω το χρόνο μου. Είμαι βραδύκαυστη. Έτσι
0: γιατί
1: μου είχε πει κάποτε μια τέτοια. Είμαι βραδύκαυστης. Μου το είχε πει μια διευθύντρια προγράμματος.
0: Α.
1: Στον Αντέν.
0: Για καλό ή για κακό.
1: Το είχε πει για καλό. Για καλό το είχε πει.
0: Το
1: αλλά
0: είχε ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω αν το είχε ξεκινήσει. Αυτή η ίδια μου είχε πει ότι πρέπει να χάσω και κιλά για να είμαι στην τηλεόραση.
0: Τι να γίνει.
1: Τότε είχα μάλλον παραπάνω κιλά.
0: Είχες. Έχεις υπάρξει ποτέ με παραπάνω κιλά εσύ?
1: Ναι, έχω υπάρξει βέβαια. Έχω υπάρξει με 10, από αυτό που με βλέπεις τώρα έχω υπάρξει με 10 παραπάνω κιλά. 12.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
6: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Λέτα Κορέ.
7: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου δώσει την έβεια. Με τη μαγαμή μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
6: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου. Αδύνατη πλέον, συλφίδα.
1: Όχι, αλλά τέλο πάντων. Ναι, έχω υπάρξει.
0: Σε ποια ηλικία έχει υπάρξει με παραπάνω κιλά?
1: Έχω υπάρξει στην εφηβεία μου. Ήμουνα δηλαδή, είχα έτσι παραπάνω.
0: Ίσως στην τηλεόραση στην εφηβεία σου.
1: Όχι, αλλά μετά. Και μετά όταν ξεκίνησα λίγο στην τηλεόραση. Κοίταξε. Δεν ήταν κάτι ακραίο, έτσι. Ήμουνα 10 κιλά παραπάνω. Στην Αγγλία τα είχα πάρει τα πολλά, όταν είχα πάει.
0: Ναι, στην Αγγλία είχα πάρει και εγώ.
1: Αλλά εγώ γενικώς, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Από σοκολάτες, εδώ είχα πολλές σοκολάτες.
1: Εγώ ανακάλυψα το fast food. Επειδή στο σπίτι μου δεν παραγγέλαμε ποτέ. Όταν
0: πάντα μαγειρεύατε.
1: Η μαμά μου, πάντα.
0: Πάντα.
1: Δεν υπήρχε το να παραγγείλουμε σουβλάκια, να παραγγείλουμε. Ποτέ.
0: Ούτε να πηγαίνετε σε άλλα παιδάκια.
1: Ποτέ.
0: Στα άλλα παιδάκια δηλαδή δεν παραγγέλνω.
1: Στα άλλα παιδάκια δεν πήγαμε σε κανένα πάρτι και τέτοια πράγματα, αλλά δεν είχαν εξής σε φαγητά που δεν τα είχαν φτιάξει. Ποτέ όμως δεν είχαμε. Δεν έπαιζε στο σπίτι το να παραγγείλουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και το delivery έχει μπει τα τελευταία χρόνια τόσο δυνατά.
1: Αλήθεια. Καλά, και εμείς μέναμε και πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Οπότε επειδή μέναμε πάρα πολύ μακριά, ήταν πολύ σπάνιο να υπάρχει αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων, παιδιά, τώρα το κομμάτι κιλά και αυτό είναι μια άλλη συνθήκη.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει τα ρίξει κάτω.

0: Μπράβο, έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Ανδρέα Στάμο.
1: Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε και μια συζήτηση εδώ πέρα περί κιλών.
0: Δεν συζητήσαμε ποτέ.
1: Παρακαλώ.
0: Που εμφανίστηκε η Μαντόνα στην Times Square, ναι, στο Pride, που άνοιξαν οι οθόνες εκεί πέρα και ξαφνικά βγαίνει η Μαντόνα και κάνει ένα full promo για τον Confession 2.
1: Η Μαντόνα ξέρει, παιδί μου, τότε.
0: Η γυναίκα είναι αλλού.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Εφήβρε τον όρο του marketing, ναι, η Μαντόνα, θεωρώ.
1: Κανονικότατα. Και πάει και ρουφάει, ρε παιδί μου, από ό,τι καινούριο υπάρχει, το ρουφάει.
0: Ναι, παιδί μου. Αυτό. Σου λέει, Σαμπρινάκι, έλα εδώ, έλα εδώ, κορτσούδι.
1: Έλα να σου δείξω ότι έχει. Αυτό. Αυτό.
0: Britney, έλα εδώ.
1: Ακριβώς. Όλους.
0: Ό,τι κυκλοφορούσε.
1: Μάικλ, έλα εδώ. Όλη την νεότητα την έχει ρουφήξει. Γι' αυτό
0: ό,τι είναι,
1: ακόμα.
0: Ό,τι είναι. Ό,τι βγαίνει πιο hot, πάει δίπλα.
1: Έχει.
0: Του παίρνει το μεδούλι.
1: Από εκεί έχει μάθει ο Θέμης.
0: Ναι.
1: Και είναι ίδιος όλα τα χρόνια. Όλο ο ίδιος που και έχει πάρει.
0: Το οποίο του λέω, ρε παιδί μου, κάνε μια μεσοθεραπεία. Κάνε ένα μποτοξάκι. Ναι, δεν κάνει τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν έχει κάνει τίποτα. Όντως.
0: Βάζει μια κρεμούλα έτσι σαν τη Γιάννη Βέα.
1: Έχει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μην το γελάς, γιατί αυτή μπλε.
0: Δεν ξέρω τι βάζει. Αλλά
1: κάτι ξέρανε οι γιαγιάδες.
0: Εννοείται, Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αυτό καταθάψαμε το θέμα, Γιώργα. Αυτό το αγαπάμε κατά τη
0: μια χαρά. Τον αγαπάμε τον άνθρωπο. Είμαστε και εκεί που είχε πει επειδή μουσική παρέα.
1: Αλήθεια. Παναγίτσα μου. Όχι, όχι.
0: Μην ξεχνά, είναι αϊθαλή στα βραβεία. Ξεκίνησε τα βραβεία του 2004 και 2026 και ακόμα Θέμη Γιώργα.
1: Απορώ πώ το μιλάει ο Γκαρέζη ακόμα που δεν έχει φτάσει παρουσία.
0: Δίνει ένα βραβείο κάθε χρόνο.
1: Κάθε, ναι, ναι. Για τη τιμή των όπλων.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τον είχα κάνει. Τότε που είχαμε κάνει, που κάνα τα podcast των βραβείων, του είχα κάνει και συνέντευξη γι' αυτό.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι.
0: Και μου έλεγε ότι δεν εννοείται. Δηλαδή, αν δεν τον καλέσουν, θα στεναχωρηθεί πολύ αν δεν τον καλέσουν στα βραβεία.
1: Νομίζω ότι έχει υπάρξει μια που δεν έχει πάει στα βραβεία.
0: Δεν μου το είπε ότι στεναχωρήθηκε πάντως.
1: Ναι, όχι, σίγουρα δεν στεναχωρήθηκε. Νομίζω ότι έχει υπάρξει χρονιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Γεωργία Συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαμπτανά η καρδιά μου να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά, με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα, περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρυσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρυσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής.

ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 12.

0: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.
2: Στα αυτιά σου.

Ο έρωτας γίνεται η μουσα που ψιθυρίζει στα αυτιά σου. Κλείσε τα μάτια, άκου. Η σιωπή

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 12:30.

Τι παίζει η συνταμιναϊκή ραδιοφωνία?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βράδια και σπέθενα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Πες μου πως όταν

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τεταρτούλα σήμερα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είμαστε εδώ πέρα για να δούμε ό,τι τρεντάρει και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα δύο γεμάτο μουσική και φυσικά τα καλύτερα νέα της showbiz και όχι μόνο. Αν είναι λοιπόν η μία μέρα που για εσάς είναι δύσκολη, τότε εδώ πέρα είμαστε να σας φτιάξουμε το κέφι. Μέσα εβδομάδα και κάντε μου λίγο υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Family Goals, και αυτό είναι το post το οποίο έχει έτσι ξεπεράσει τα πάντα αυτές τις μέρες. Η Κατερίνα Καινούριου φωτογραφίζεται με τη 2 μηνών κόρη της και πραγματικά ρίχνει κάτω το Instagram. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι... Να συμπληρώσω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι και ο Πανκούτς έχει γίνει daddy influencer οριακά. Γιατί φαίνεται ότι το παιδί του έχει αλλάξει τη ζωή και βάζει και εκείνο συνεχώς τα στοράκια του. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν για να πούμε τέτοια και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου. Αυτές τις μέρες κάπου λίγο έχει διαλυθεί. Αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε και αυτό.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε ξεκινήσει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή με κεφιμπρίο τσαχπινιά. Διαβάζω και τα μηνύματά σας και ταυτόχρονα, παιδιά, θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή, μου στέλνετε throwback τραγούδια μέχρι αύριο. Τα περιμένω λοιπόν για να τα ακούσουμε όλα εδώ πέρα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή ήμουν σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο, το μια φορά από Δημήτρη Κοριαλά μου έχει κολλήσει. Οπότε στείλτε το μου για τα Throwback Thursday, παρακαλώ πολύ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά, αν είστε κάπου στο λιοπύρι, κάντε και λίγο υπομονή.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
3: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, θέλω να κλείσουμε στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το Σουκού νυχτοπερπάτησαν οι celebrities, δώσανε και τις συνεντεύξεις τους. Γενικότερα πέρασαν καλά. Ο Νίκος Βέρτης λοιπόν άνοιξε εκ νέου και νομίζω ότι έκανε χαμούλη, γιατί παιδιά ήταν με πάρα πολύ κόσμο να έχει εμφανιστεί στην πρεμιέρα του. Και δικαίως παιδιά, Νίκος Βέρτης είναι αυτός. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show.

Είχαμε και τάση, παιδιά, αυτές τις μέρες και δικαίως θα πω εγώ. Οπότε είμαι εδώ πέρα να τη σχολιάσω, μιας και δεν τη σχολίασα στην αρχή της εβδομάδας, έτσι για να μην ξεκινήσουμε μίζερα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος στα social media, αλλά ακόμα και στον Αλέξανδρο Τσουβέλλα θα ρίξει hate και μάλιστα για τον πιο άκυρο λόγο. Να κρίνει τη σύντροφό του. Νομικά λοιπόν κινήθηκε ο ίδιος και απάντησε σε σεξιστικά σχόλια μαζί με τη σύντροφό του. Να πούμε το ότι σε αυτό το σημείο το ότι η Εύα Καρύδη, σύντροφός του με την οποία είναι μαζί 11 χρόνια, δέχτηκε πολύ αρνητικά σχόλια στα social media μέσα από κάτι φωτογραφίες όπου τους έδειχναν να πηγαίνουν μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσω του δικηγόρου τους λοιπόν το ζευγάρι κάνει λόγο για προσβολή της προσωπικότητας και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ξεκαθαρίζοντας ότι από εδώ και στο εξής θα απαντά νομικά σε κάθε αντίστοιχη συμπεριφορά. Εγώ, παιδιά, μαζί τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show.

0: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Με το πιο ωραίο βίντεο της ημέρας, με τον Ολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπανάκη να κάνει προπόνηση στην Πάτμο με την πιο γλυκιά παρέα. Που φυσικά η πιο γλυκιά παρέα, παιδιά, ποια άλλη μπορεί να είναι, θέλω να μου μαντέψετε λίγο. Παιδιά, φυσικά, κυρίες και κύριοι, παιδιά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν με αυτό το βίντεο να κάνει τον κύκλο των social media και να μας δίνει έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάσα από την καθημερινότητα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 698 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέη. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, γεμάτη μουσική αλλά και πολλά νέα. Έχουμε να συζητήσουμε και για Μαντόνα που έκανε το θαύμα της και φυσικά και για άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

έκπληξη, κυρίες και κύριοι, για τη Μαντόνα, από τη Μαντόνα βασικά στην Times Square, λίγο πριν από το νέο της άλμπουμ, και το καλύτερο πρόμο πιστεύω ότι έγινε. Πάρα πολλά βιντεάκια κυκλοφορήσανε στα social media το πρωί του Σαββάτου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε ο κόσμος. Το θέλαμε λοιπόν, θέλαμε μια Μαντόνα έτσι ανανεωμένη, και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι περιμένουμε και ένα tour, βρε αδελφέ. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά, πραγματικά δεν το πιστεύω ότι δεν έχω σχολιάσει ακόμα το τραγούδι που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιου. Η διασκευή, παιδιά, θυμίζει κάτι από Ελλάδα σε στίχους και μουσική του Φίβου, που το έχει τραγουδήσει νομίζω ο Θάνος Πετρέλης. Γι' αυτό κιόλας είχαμε δει μερικά βιντεάκια τους στο μαγαζί εκεί πέρα, το στρώνανε από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έχει γίνει viral στα social media και από την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά παιδιά και από το Θάνο Πετρέλη. Οπότε διπλό το καλό θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η δουλειά απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
4: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
5: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 2:30.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
12: Be Viral Radio Show.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να διασκεδάσουμε, για να χορέψουμε, για να περάσουμε τέλεια. Αθήνα Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν με την Κόνη Μεταξά, πέρα από να τρεντάρει γενικότερα στα social media, γιατί έχει πάρα πολύ δυνατό account, να έρχεται με ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το Μη Μου Λες, όπου παιδιά, εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλίτσα το συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπουμε να το ανεβάσουν όλοι στα social media, από Ελένη Φουρέιρα μέχρι πολλούς γνωστούς TikTokers. Αθήνα Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονώ να το ακούσουμε και εδώ πέρα. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Αναμένω τα νέα σας στο Instagram μας και φυσικά τα τραγούδια σας, γιατί αύριο έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Ηλέτα Κορέ.
2: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δαστηνεύει. Γιατί η αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέπαινα.
1: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 3.

γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί, αρχή και τέλος.

0: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: ακούς. Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
6: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62.
7: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
8: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
9: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
8: Ηλέτα Κορέ.
10: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μόνα στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βράδια και σπέτελα.
9: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
4: Πάντα δίπλα σου.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-029-810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
10: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
9: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 3:30.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850
1: 6 98 166 32 62.
2: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο να περνάει η καρδιά μου να μου δα στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέτελα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

0: Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

Ο έρωτας γίνεται η μουσα που ψιθυρίζει στα αυτιά σου. Κλείσε τα μάτια, άκου. Η σιωπή.

0: FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 5. Και τώρα... Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε? Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην εκπομπή μας Like στη Μουσική. Παρεούλα, δύο ολόκληρες ώρες, η καλύτερη παρέα των FM. Και εννοείται πολλά νέα τραγούδια, καλοκαιρινά, χορευτικά. Απ' όλα, παιδιά, έχει αυτή η εκπομπή. Ξεκινάμε.

0: Αγωγή 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον Άμος κατά του bakingnews.gr για συκοφαντικά δημοσιεύματα. Στο χαμόγελο του παιδιού η αποζημίωση, λέει τον Άμος.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο

Νύχτα, Reunion, 20 χρόνια μετά. Το ενιγματικό βίντεο της Σιλβής, παιδιά, από τα μαύρα μεσάνυχτα. Μας κλείνει και το μάτι στο βίντεο. Επιστρέφουν τα μαύρα μεσάνυχτα, μήπως?

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Λάιξ τη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρδουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 5:30.

άνοιγαν δρόμο και βρήκαν σκάφος 3.500 ετών κάτω από την άσφαλτο.

Αλβανία. Απίστευτο, παιδιά, και όμως αληθινό. Ο Ράμα βλέπει το Ιράν πίσω από τις κοινοποιήσεις κατά της επένδυσης Κούσνερ. Δηλαδή το Ιράν έβαλε τον κόσμο της Αλβανίας να βγει στους δρόμους, παιδιά. Θα τρελαθούμε τελείως.

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαμπταράει η καρδιά μου να μου δω στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα τα βράδια και σπέτελα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
4: Το

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.

0: Παύλος, εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2223-0-22-850
1: 698-166-3262.
2: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
3: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι, και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 6.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Και ενώ σε αυτή τη χώρα τα βρίσκουν όλα σε χρόνο ντεντέ, μη γελάτε, μη γελάτε, λύθηκε, λέει ο Γρίφος, που οφείλεται η οσμή που κάλυψε πριν μερικές εβδομάδες στην Αθήνα. Ακόμα ασχολούνται με αυτό, παιδιά, και τίποτα δεν έχουν βρει ακόμα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, σε θέλω πιο πολύ από όσο αντέχεις να ξέρεις. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Λέων, Σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Live στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, δεν θα ξεχάσω ποτέ τι μου είπες και πώς με έκανες να αισθανθώ, να νιώσω. Λένε καρκίνος, παρθένος, σκορπιός και ηχθείς.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι?
6: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και όταν τα ακούμε, χορεύουμε, χαμογελάμε, ανεβάζουμε διάθεση. Πάμε να ακούσουμε από Πάνο Κιάμο. Έτσι, παιδιά, μας αρέσει ο Πάνος ο Κιάμος, γιατί έχει τα περισσότερα παλιά ανεβασμένα τραγούδια. Έτσι, του ταιριάζουν κιόλας. Είναι και διασκεδαστής, δεν είναι μόνο τραγουδιστής. 2 μέτρα ουρανός.

κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και

αυτό κι απόψε θα επιλέξω το αγαπημένο σου χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχτη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φώνα. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένα στον τείχο σαν μια εικόνα. Βάζω τα

Η Ιταλία εντοπίζει τον κρυμμένο πλούτο της Κόζα Νόστρα. Λοιπόν, Μιχαηλίδης για Σταρόβα. Το εγκεφαλικό τον έσωσε.

τώρα, αφού τελειώνει η εκπομπή μας και για σήμερα, παιδιά, εγώ αναρωτήθηκα γιατί ο Μιχαηλίδης, ο φίλος του Σταρόβα, είπε ότι τον έσωσε τον κεφαλικό. Λοιπόν, πιστεύω επειδή είχε πάρα πολλά κιλά και αναγκάστηκε τώρα ο Σταρόβας να αδυνατήσει. Έχασε πάρα πολλά κιλά, παιδιά, άλλος άνθρωπος. Οπότε δίκιο είχε ο φίλος του. Αλλιώς δεν θα συμμαζευόταν, παιδιά, και έπινε από ό,τι είχε πει και έτρωγε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Αύριο θα τα πούμε πάλι την ίδια ώρα. Από μένα, τα φιλιά μου, γεια σας.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Βρείτε μας και στο Facebook. Ταμινακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο

0: Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιουάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιουάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιουάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 7.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής.

0: Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και Jeep. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δα στην έβεια. Γιατί η αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθελα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό.

0: Ενώ λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
1: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψισταριά Ταβέρνα.
0: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 8:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο να φτεράει η καρδιά μου, να μου δω στην έβεια. Γιατί η αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθελα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

Ο έρωτας γίνεται η μούσα που ψιθυρίζει στα αυτιά σου. Κλείσε τα μάτια, άκου. Η σιωπή

0: Καμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850
1: 6 98 166 32 62.
2: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
8: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μόνα στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής, ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 10.

Βράδυ Τετάρτης, στα μέσα της εβδομάδας, Άλεξ Πεδρή στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές του Night Radio Show. Είμαστε παρέα με Κατερίνα Λιόλιου. Ξεκινήσαμε, λογαριασμός, γιόρτασε για την πολυπλατινένια απονομή της, πάρα πολύ ωραία από τη Δαπλαστόρη. Λένε Φουρέρα, έρχεται, δεν σου χρωστάω αγάπη, και περιμένω τα δικά σας μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram, εκεί που κάθε βράδυ κάνουμε παρέα.

Ήβη Αδάμου, Γιώργος Μαζονάκης, εδώ πρόσφατο παρελθόν, Φωτιά μου, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μετά από τόσους χωρισμούς έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ίσως να μην είμαι φτιαγμένη για σχέση. Ξέρεις, μην βγάζεις τόσο εύκολα συμπεράσματα από κάποιες έτσι απογοητεύσεις. Όταν πονάμε πολλές φορές είναι λογικό να αρχίζουμε να αμφισβητούμε ακόμα και την ικανότητά μας έτσι να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε. Αλλά το ότι δεν βρήκες ακόμα αυτόν τον άνθρωπο που σου ταιριάζει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, έτσι. Σημαίνει απλώς ότι η διαδρομή δεν τελείωσε. Η αναζήτηση δεν τελείωσε ακόμα. Δες να βανδύ να μ' αγαπάς.

0: Tonight. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία, πρώτη μετάδοση.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι. Του Night Radio Show, Άλκης Πεδρίτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Είμαι με έναν άνθρωπο που με αγαπάει, αλλά νιώθω ότι δεν με διεκδικεί πια. Άκου. Δεν ξέρω αν είστε σε μακροχρονία σχέση, αλλά υπάρχει αυτή η παγίδα. Δηλαδή, μόλις υπάρχει η αίσθηση της σιγουριάς, σταματάμε να φλερτάρουμε τον άνθρωπό μας. Σταματάμε να τον κερδίζουμε ξανά και ξανά. Και εκεί που. Και εκεί μάλλον γεννιέται η αίσθηση ότι είσαι δεδομένος. Η αγάπη, ξέρεις, χρειάζεται ασφάλεια, αλλά χρειάζεται και ενδιαφέρον. Να νιώσεις δηλαδή ότι ο άλλος άνθρωπος εξακολουθεί να σε επιλέγει και όχι απλώς να σε έχει δίπλα του. Είπες από Θοδωρή Φέρη.

Υπέροχη διασκευή από το Χρήστο Αντικά, η Αναπνοή Ανατολή, ένα τραγούδι που γνωρίσαμε τη φωνή της Ηλικερίας. Του Night Radio Show, εδώ είμαστε παρέα, Λυκής Πετρίδης στο μικρόφωνο. Κάθε φορά που είμαι έτοιμη να προχωρήσω, εμφανίζεται ξανά ο πρώην μου με ένα μήνυμα. Ξέρεις τι, οι άνθρωποι πολλές φορές επιστρέφουν τη στιγμή που νιώθουν ότι σε χάνουν οριστικά. Το θέμα όμως δεν είναι γιατί στέλνει εκείνος, το θέμα είναι γιατί απαντάς εσύ. Γιατί αν κάθε φορά ανοίγεις ξανά μια πόρτα που δεν οδηγεί πουθενά, θα δυσκολευτείς πολύ να περπατήσεις μπροστά. Λάθος από ηλία Βρετό.

λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, Αθήνη και την Καρμπή, υποσυνείδητο. Νιώθω ότι δίνω δεύτερες ευκαιρίες, τρίτες, τετάρτες στους ανθρώπους, γιατί βλέπω το καλό μέσα τους. Μάλιστα. Το να βλέπεις το καλό σε έναν άνθρωπο είναι πάρα πολύ όμορφο. Το να αγνοείς όμως συστηματικά αυτά που σου δείχνουν μπορεί να γίνει επικίνδυνο για σένα. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή δεν αγαπάς τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, αγαπάς την εκδοχή που ελπίζεις ή που έχεις φτιάξει για εκείνον. Και οι σχέσεις δεν χτίζονται πάνω στην ελπίδα, χτίζονται πάνω στην πραγματικότητα. Νίκος Απέρης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

Και ήρθε η ώρα για ένα καψούλα throwback. Επειδή δεν είμαστε η καρδιά μου και εγώ, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Και εγώ θα σε πάω 10 χρόνια πριν σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Φρασέρης με τον Γρηγόρη Βαξαβανέλη και ερμήνευσε ο Νίκος Μακρόπουλος. Πού και πού να περνάς, να αντικρίζω τα μάτια σου, τα σπασμένα κομμάτια σου, να τα ενώνεις εδώ.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: ακούς. Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Tonight

Τέταρτο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Φοβάμαι ότι αν δείξω πόσο πολύ τον θέλω, θα χάσω την αξία του, την αξία μου στα μάτια του. Ξέρεις, αυτός είναι ένας φόβος που κουβαλάν πολλοί άνθρωποι. Ότι πρέπει να κρατούν μια απόσταση, να μην εκφράζονται πολύ, να μην αποκαλύπτουν τα συναισθήματά τους για να παραμένουν ενδιαφέροντες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο σωστός άνθρωπος δεν θα σε εκτιμήσει λιγότερο επειδή είσαι ειλικρινής. Αντίθετα, θα νιώσει πιο κοντά σου. Δηλαδή, η αληθινή οικειότητα αρχίζει εκεί που τελειώνει το παιχνίδι αυτό. Μαύρο φεγγάρι, αυτή είναι η Λάν Ζευγαρά.

Σούσουρο φτάσαμε στο φινάλε. Αυτή είναι η Ανδρομάχη του Night Radio Show για τις 2 ώρες που περάσανε. Άλκης Πετρίτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και κάπου εδώ στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας σας καληνυχτήσω και θα σου πω ότι σε περιμένω αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στο βραδινό μας ραντεβού για να ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Με Γιώργο Σαμπάνη σε καληνυχτώ. Τι θέλω εγώ με σένα.

Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

Ο έρωτας γίνεται η μουσα που ψιθυρίζει στα αυτιά σου. Κλείσε τα μάτια.

κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο

Το παρελθόν σου σε τρομάζει, μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές το θα

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: ίδιος πάλι θα με.
1: Στα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.
0: Πες μου πόσο

0: Ελληνική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: ακούς. Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.